0: κανένας.
1: Και οι δύο μπροστά μου.
0: Πουά!
1: Κρόνες, είμαστε εμπλεγμένοι κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2-16.